0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
5: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
6: Τηλέφωνο 2610-642-399.
7: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
8: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
7: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
8: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
9: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
7: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
8: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
9: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
10: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
4: Sport FM.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση.

0: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
1: Σύγχρονο φανοπηλίο Βαφείο, Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
0: Στον κόμβο Γλυκάδας.
1: Τηλέφωνο 2610-642-399.
0: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο φανοπηλίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.

0: FM Πάτρα.
1: Τον εντοπισμό και τη διάσωση 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε νωρίς το πρωί παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, είναι Jamiroquai με πειραγμένο, δεν είναι?
1: Ναι,
0: με James Brown. Η κορίλα δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ναι, τα λούλα feels good.
0: Ναι, ναι, ναι, τέλεια. Λοιπόν, full Αγγλία, ξεκίνησε η Γαλλία, έχουμε Γερμανία Super Cup και ξεκινάει και το ελληνικό πρωτάθλημα, κύριε Κυριάκο μας.
1: Ξεκινάει, ξεκινάει σήμερα.
0: Ξεκινάει. Για πες λίγο προγραμματάκι, το θυμάστε προγραμματάκι.
1: Λοιπόν, παίζει 8.30 η ΑΕΚ με την Ηρακλή στην Allwyn Arena.
0: Allwyn Arena με την ΑΕΚ, βέβαια, το μυαλό της εκτός από την πρεμιέρα, okay, να είναι και στο μάτς με τη Λεύσκη.
1: Βέβαια,
0: γιατί είναι πολύ σημαντικό. Επιστροφή Ηρακλή μετά από πόσα χρόνια εσύ?
1: Σίγουρα πρέπει να είναι χρονιά με τον Μπουανανότε που είχε η ΑΕΚ, το Μπέκα το 15-16.
0: Είναι 10 χρόνια γεμάτα, ε.
1: Τουλάχιστον. Κάπου εκεί πέρα.
0: Εντάξει, εγώ χαίρομαι που γύρισε ο Ηρακλής. Πολύ, πολύ.
1: Εντάξει, δηλαδή, τώρα
0: για μένα ο Ηρακλής, όσα χρόνια παρακολουθούσα τότε που ξεκίνησα να βλέπω εδώ, ο Ηρακλής ήταν αναπόσπαστο κομμάτι.
1: Μέχρι το 2010 ήταν συνέχεια, συνεχώς στην επικαιρότητα.
0: Για πες λοιπόν άλλο παιχνίδι.
1: 9.30 ώρα Ολυμπιακός Ατρόμητος.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε. Μισό λεπτάκι.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει, γιατί έχει κάνει, χρήση,
1: αναβολή.
0: Ναι, έχει κάνει χρήση του δικαιώματος αναβολής, όπως είχε γίνει και πέρσι στο μάτσο τον Όφη.
1: 8 η ώρα έχουμε την άλλη λεωφόρηση, την Καλαμάτα με τον Άρη. Στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Ωραία.
0: Το μάτσο είναι στην Καλαμάτα ή παίζει αλλού η Καλαμάτα? Ερώτηση. Ξέρει κανένας να μας βοηθήσει?
1: Αυτό θα χρειαστεί να σε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι παίζει στην Καλαμάτα, αλλά όχι στο γήπεδο της.
0: Ωραία.
1: Σε 2 λεπτά θα απαντήσουμε.
0: 8
1: είναι η ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
0: Okay.

0: Στην Τρίπολη παίζει καλά μάτια με τον Άρη. Στο Θόδωρο Κροκοτρόνη. Μάλιστα. Οκ. Άλλο παιχνίδι. Ωραία, για πες το πρόγραμμα.
1: Αυτό είπαμε Άκη Ρακλής και Καλαμάτα Άρη την ίδια ώρα. 9.30 παίζει ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκι. Αύριο σε 7.30 παίζει ο Όφη στο Παγκρίτιο με τον Βόλο. Ο ΠΑΟΚ στις 9 στην Τούμπα υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Το παιχνίδι, όπως είπαμε, του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά πήρε αναβολή που ζήτησε ο Παναθηναϊκός. Και 9.30 ο Πανετολικός στο Αγρίνιο υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Ωραία. Αυτό το πρόγραμμα μας λοιπόν ξεκινάει.
1: Τις πρώτες αγωνιστικές και έχει βγει και τις δεύτερες μετά, εχθές.
0: Εντάξει.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να σας έρχονται απευθείας οι προβλέψεις δικές μου αλλά και των συνεργατών από England 365, των παιδιών από τον BetPost κτλ. Στο Telegram, ο μόνο που κάνετε είναι μπαίνετε στο Telegram και ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία των μηνυμάτων. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε κάτι παραπάνω, σε αυτή την περίπτωση μπαίνετε στο pektarades.com που υπάρχει το συνδρομητικό, το οποίο μέσα στο τελευταίο ένα μήνα δώσαμε και μερικά πράγματα τα οποία δεν πιάνει εύκολα το μάτι, όπως εκείνο το μάτι της Real πατώσεις στη Λατινική Αμερική, την ισοπαλία της Τίγκρε ένα βράδυ, την νίκη της Νασιονάλ στο Κόπα Λιμπερταδόρες, ακόμα και την Αλασκέρτ στην Αρμενία, στην σημαντική συνάντηση που είχε με την ΟΑ. Αλλά αυτά είναι, επαναλαμβάνω, για το συνδρομητικό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Telegram, πολύ απλή διαδικασία, και κάνετε και σας έρχονται για τα ανοιχτά, και είναι και αρκετά αυτά που θα σας έρχονται. Λοιπόν, έχουμε τον Άλκη. Ναι, έχουμε τον Άλκη. Τι κάνετε, κύριε?
2: Χαίρετε.
0: Πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλή σεζόν.
0: Πάμε, Dortmund Bayern.
2: Super Cup έχουμε.
0: Για πες.
2: Η Bayern, όταν κάποιος είναι ταμπλούχος, παίζει με τον δεύτερο της βαθμολογίας στο Super Cup, γίνεται στο γήπεδο του Dortmund. Και είναι ομάδες οι οποίες έχουμε συνηθίσει βεβαίως την τελευταία 15ετία να απαρτίζουν το ζευγάρι του Super Cup. Συνήθως γίνεται στην έδρα του δεύτερου ή του κυπελούχου, έτσι και τώρα το μάθει με την Dortmund, όπου από χθες κάνει κανονικά προπονήσεις, από την Πέμπτη κάνει κανονικά προπονήσεις ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, έχει αφαιθεί στο Dortmund, στη Βεσφαλία και συμμετέχει στα κοινά της Μπορούς Ντέλιας, έχει αφαιθεί στο Dortmund, στη Βεσφαλία και συμμετέχει στα κοινά της Μπορούσια.

0: τεχνικά προετοιμασίας ότι είναι σε κατάσταση να βοηθήσει άμεσα την Μπορούσια, η οποία ούτως ή άλλως χρειάζεται άμεσα βοήθεια στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν έχει πάρα πολλές επιλογές στα άκρα της επίθεσης και είναι δύο παίχτες οι οποίοι δεν έρχονται για συμπληρώμα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έρχονται για να πρωταγωνιστήσουν. Για τον Καρέτσο, ο οποίος έρχεται από ένα πρωτάθλημα που ούτως ή άλλως έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά με σωστές βάσεις, στο Βέλγιο ήταν πρωταγωνιστής, έχει δείξει τα πράγματα και τα στοιχεία τα οποία πρέπει και στην εθνική ομάδα. Κινήθηκε πρώτα για αυτόν ο Λαζ Ρίκεν, ο γενικός διευθυντής της Μπορούσια, ο οποίος αποκάλυψε χθες ότι από τον Ιανουάριο έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις και από τον Απρίλιο και μετέπειτα έχει δώσει ο Κος το οριστικό OK για να συζητήσει μόνο με την Μπορούσια και με καμία άλλη ομάδα. Έτσι μπορούσαν πολύ απλά μέσα σε ένα δίμηνο να οριστικοποιήσουν τα πάντα, να ανέβει λίγο η προσφορά της Μπορούσια και να φτάσουν στις απαιτήσεις της Γκένκ στα 35 εκατομμύρια. Ο Κωνσταντέλιας είναι στα 26 εκατομμύρια στην τα μπόνους τα οποία θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Εύκολα μπόνους από ό,τι έχουμε διαβάσει. Πάρα πολύ αυξημένες οι αποδοχές και του Ντέλια. Τα διπλάσια παίρνει από ό,τι παίρνει στον ΠΑΟΚ. Είναι μια μεταγραφή Plan B για την Dortmund, η οποία ήθελε τον Ελμάλα από την Κολονία. Φανταστείτε ότι για τον Ελμάλα έφτανε στα 50 εκατομμύρια ευρώ η πρόταση και πάλι όμως η Κολονία, η οποία η ίδια ήταν που ζητούσε 50 εκατομμύρια, τελικά δεν δέχτηκε να τον παραχωρήσει. Θα δούμε στο μέλλον αν έχει κάνει σωστά ή όχι για τον Ελμάλα. Πάντως για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο την οτροπία των Γερμανών και πώς μπορούν οι ομάδες να τον κρατήσουν. Ο Ελμάλα για παράδειγμα μπορεί και να ήθελε και ο ίδιος να πάει στην Dortmund, έτσι, δηλαδή άλλο Κολονία, άλλο Dortmund, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και ήταν και πολύ μεγάλο δέλεαρ για την Κολονία να πάρει 50 εκατομμύρια.
1: Πάρα πολύ λογικό, βέβαια.
0: Το κρατάς όμως και για να μην ξενερώσει ο 19χρονος, που είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδα, τον είδαμε τις προάλλες στη Λεωφόρο με την Ελλάδα και, και είναι και στο μπλοκάκι φυσικά του Νάγκελμαν, θα είναι και στο κλοπ προφανώς, γιατί είναι από τα hot prospect της Εθνικής Γερμανίας. Του δίνεις και το νούμερο 10 και τον γλυκένεις και λίγο. Το νούμερο 10 παραεντόντως, το οποίο δεν είναι εύκολη υπόθεση σε οποιαδήποτε ομάδα στη Γερμανία. Το νούμερο 10 στην Κολονία έχει να δοθεί από το 2015. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι έτσι κάπως γλυκένει τον ποδοσφαιριστή, του αυξάνει τις αποδοχές και για μια χρονιά δεν τον έχεις ξενερωμένο. Ο Ντέλιας λοιπόν είναι το Plan B, αφήχθη κανονικά, έχει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Σε σχέση με τον Καρέτσα, εγώ θεωρώ ότι θέλει ακόμα 2-3 στοιχεία παραπάνω για να αντέξει σε μια Bundesliga. Βλέπει φυσική κατάσταση, βλέπει σωματόδομη. Από την άλλη, το μόνο σίγουρο είναι ότι με τις μαγικές του κινήσεις, την φινέτσα που έχει, το μοναδικό ποδοσφαιρικό ταλέντο που διαθέτει, αν μη τι άλλο είναι ένα πρωτάθλημα και μια ομάδα η οποία της ταιριάζει. Και Μπάγερ Μονάχου καθόλου αλλαγμένη σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Νταμπλούχος με άνεση, με ρεκόρ γκολ πέρυσι 122. Παρέλαβε χθες από τον Λούκα Τόνι ο Χάρι Κέιν το χρυσό παπούτσι. Ίδια ομάδα με την έννοια ότι δεν έφυγε ο Λίσε, που υπήρχε ένα μίνι φλερτ με την Ρεάλ Μαδρίτης, όχι πάρα πολύ σοβαρό. Κέιν παραμένει, στην άμυνα παραμένουν όλα τα ίδια. Ο Νόιερ πάει για την τελευταία χρονιά της καριέρας του στην Bayern. Θα το δούμε αυτό. Ας πούμε στην Bayern μονάχα καταρχάς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι,
0: το κέντρο είναι,
1: σωστό,
0: είναι το ίδιο. Μόνο ο Γκορέτσα φεύγει ως ελεύθερος. Δεν έχει βρει ακόμα ομάδα ο Γκορέτσκα. Και έχει πάρει το Σιμπαρί, το Μαροκινό που έλαμψε στο Μουντιάλ. Πολύ δυνατή μεταγραφή. Και έχει πάρει και τον Μπράουν, τον αριστερό back half της Εθνικής Γερμανίας που ήρθε από την Άιντρα. Δύο μεταγραφές και τέλος. Για τον Μουσιάλα που έχει το πρόβλημα πλέον το νευρολογικό, είδαμε και στα δύο μάτ με λειψία και Χάιντχαϊμ κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Τρομάξαμε όλοι μήπως έχουμε νέα περίπτωση καρδιακού θέματος όπως του Έριξεν. Τελικά ο ίδιος σε ανάρτηση του έβγαλε ανακοίνωση ότι έχει πάρει το OK από τους γιατρούς, είναι και δική του σύμφωνη γνώμη, δεν πιέζεται από κανέναν, έχει κάποια νευρολογικά θέματα τα οποία τον απασχολούν και προφανώς φαίνονται. Το θέμα είναι, Χρήστο μου, καταλαβαίνεις πολύ καλά να ακούμε και λίγο το σώμα μας, γιατί είναι νεαρός η ηλικία, δεν βιαζόμαστε, δεν πρέπει να βιάζετε. Οι τραυματισμοί και αυτά τα θέματα τον έχουν ρίξει λίγο πίσω. Δεν βλέπουμε πλέον τη λάμψη του παρελθόντος από τον Τζαμάλ Μουσιάλα στα 18-19 του. Είναι μικρός, πρέπει να προσέχει προφανώς, μην έχουμε και χειρότερα. Και θυμίζω ότι μεσοεπιθετικά και η Bayern κουβαλάει και δύο μακροχρόνιους τραυματισμούς, πριν το Μουντιάλ και του Γκνάμπρι που τον ανάγκασε να χάσει το Μουντιάλ και του Καρλ που επίσης είχε τραυματιστεί χάσει το Μουντιάλ και έτσι έχει και εκτός για απόψε και τον Μουσιάλ, αλλά καταλαβαίνετε η μεσοεπιθετική τριάδα θα απαρτίζεται από τετράδα, ας το πούμε, με Κέιν μπροστά και από πίσω ο Σεμπαρί, ο Λίσε και ο Λούις Δίας. Εντάξει, Αυτή θα είναι
1: τι
0: και η
1: τι προτείνεις?

0: Το Super Cup είναι πάντα γεμάτο από goal. Θα πάμε στο goal goal και over 2,5, over 3,5. Θα πάμε στο καθαρό over 3,5. Θα προσπαθήσουν να συνδυάσουμε κάτι με τα goal και assist ή goal καρέτσας, γιατί έχει βολευτεί πάρα πολύ ήδη στα δρόμενα της Βορούσια. Στα τελευταία κλάσικερ Dortmund Bayern έχουμε αρκετά πέναλτι. Το να υπάρξει πέναλτι δίνει πάντα γύρω στην απόδοση 3-3,5. Άρα και αυτό. Εντάξει, τώρα να πάμε παραπέρα ότι θα τα εκτελέσει την Bayern O'Kane. Είναι γνωστό το ότι έχει 20-22 εύστοχα στην Bundesliga. Είναι ένα στοιχείο το οποίο επίσης να ενδιαφέρει τον κόσμο. Άρα εύστοχο πέναλτι Kane από πλευράς Bayern Μονάχου και αυτό θα δίνει κάποια καλή απόδοση. Στα βασικά έχουμε γκολ. Είναι νωρίς ακόμα στη σεζόν. Οι υπόλοιποι παίζουν πρώτο γύρο του κυπέλου και θυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το κύπελο, το πρωτάθλημα Γερμανίας.
1: Η Άιντραχτ έβαλε χθες 10 στο πρώτο ημίχρονο ή κάτι τέτοιο. Ή πήρε το μάτι μου λάθος.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Και εμείς τα παίζαμε χθες. Όμως θα σου δένα εγώ σέντρα, γκολ, κεφαλιά.
1: Εντάξει, όμως ήταν ωραίο. Ωραίο ήταν, ωραίο. Ωραίο.
0: Έπαιξε με ένα χωριό εκεί πέρα, ναι, 10-0 στο ημίχρονο, 11-0 τελικό.
1: Τελικό.
0: Εντάξει, μετά είναι αυτό που λέει ο κόσμος ότι. Είστε εσείς οι Γερμανοί με την Βραζιλία στον ημιτελικό του 2014, δεν σταματήσατε.
1: Ναι.
0: Το fair play εδώ φαίνεται. Βάζεις 10 στο χωριό γιατί ξέρεις ότι έχεις 5 κατηγορίες διαφορά και στο δεύτερο ημίχρονο σταματάς και βάζεις μόνο ένα.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι
1: σωστό.
0: Ο σεβασμός. Όχι να σταματήσει η Γερμανία στο 3-4 με την Βραζιλία. Μην τα μπερδεύουμε αυτά.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι το θέμα. Είμαστε γενικά στον πρώτο γύρο του κυπέλου, γίνονται δοκιμές, έχουμε διάφορες αλλαγές προπονητών. Εντάξει, θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα.
1: Έγινε, αγόρι μου. Άλκη Σαρδαράς, να σε καλά, φιλάκια.

0: Λοιπόν, ο Φάιρ Williams είναι αυτός. Έτσι πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Έχουμε μετά ρεπόρτερ. Πρέπει να έχουμε ρεπόρτερ, έτσι. Κανονικότατα.
1: Κανονικά.
0: Υπάρχουν ρεπόρτερ κανονικά, γιατί αρχίζει για το πρωτάθλημα, μην ξεχνάμε. Μαζί μου είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Έτσι θα κλείσουμε αυτή την πρώτη εκπομπή της 17ης σεζόν για τα διαμάντια που παραμένουν παντοτινά. Μαζί μου ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής.
1: Ραδιοφωνικό ντεμπούτο, πρέπει να το έχει ξαναπεί, αλλά το έχω ξεχάσει, με συγχωρείς. Πρώτη σου ραδιοφωνική εκπομπή σε ραδιόφωνο, οποιοδήποτε.
0: Γενικά.
1: Ναι. 80.
0: Ναι. Δεύτερο πρόγραμμα ακόμα λεγόταν, δεν υπήρχε.
1: Έρα 2 τότε.
0: Ναι, έρα 2, ας πούμε. Δεύτερο πρόγραμμα.
1: Δεν ήταν μια συχνότητα ο Μότσης και μια κοτζιά στην
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν. Μπράβο. Εγώ ήμουν στη συχνότητα που ήταν ο Ηρακλής.
1: Ναι,
0: ο οποίο μου έδωσε την ευκαιρία εκεί και μετέπειτα έγινε ο νονός του Ρόμπερτ. Χρόνια αργότερα, με παρουσία σε μια εκπομπή που είχαν τότε με αναλύσεις και τα λοιπά. Αργότερα αυτή η εκπομπή έγινε 3 και 5 ώρα για σπορ ως τίτλος. Αλλά αυτό 4-5 χρόνια αργότερα ή 2-3 χρόνια αργότερα.
1: Άρα κάτι. Πριν το 85.
0: Ναι, ρε, το 81 σου λέω. 81. Είναι 80-81. Είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Είναι χειμώνας. Του πριν ένα Φεβρουάριο στο 81. Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεύτερο προσωρινό επαγγελματικό πρωτάθλημα.
0: Δεύτερο επαγγελματικό πρωτάθλημα το 80-81.
1: Ναι.
0: Είναι περίοδος των σεισμών.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι ότι είχα πάει και σε ένα μάτσο Ολυμπιακός Πανιώνιος στην Νέα Φιλαδέλφια, γιατί ο Ολυμπιακός το Καραϊσκάκι είχε ένα θέμα. Και κερδίσει ο Πανιώνιος με γκολ του Τάκη του Παπαδημητρίου, του παλιού φόρτου του Παναθηναϊκού. Σε ένα διάστημα 4-5 μηνών που πολλές ομάδες παίξαν παιχνίδια αλλού. Δηλαδή,
1: ο
0: Παναθηναϊκός έπαιξε με την ΑΕΚ, ας πούμε, στο Καραϊσκάκι.
1: Και, έχουν παίξει και αγώνα και έχουν παίξει και. Άσε τους τελικούς κυπέλλους και του Super Cup, έχουν παίξει και ένα μπαράζ, νομίζω, με τον ΟΡΕ.
0: Ναι, με τον ΟΡΕ. Αυτό είναι νωρίτερα για λόγους ουδέτερης έδρας. Εδώ μιλάμε λόγω των προβλημάτων των γηπέδων από τους σεισμούς.
1: Είχε βγάλει τη δεκαετία 2000-2010 κάποια DVD ERT με στιγμιότυπα από αθλητικές Κυριακές.
0: Ναι.
1: Όλη τη δεκαετία του 80 όλες οι ομάδες έχουν παίξει σε έδρες αλλωνών. Είναι αυτονόητο ότι παίζαν όλοι στα γήπεδα όλων για κάποιους για διάφορους λόγους.
0: Για διάφορους λόγους.
1: Για έργα, για καταστροφές.
0: Ένα πολύ ιδιαίτερο αλλαγή έδρας για λόγους επιλογών έδρας μάλλον είναι ο Όφη που έπαιξε στην Τούμπα. Με την Αταλάντα.
1: Με την Αταλάντα το 87.
0: Τιμωρημένο το 87.
1: Του Περσία με κεφαλιά.
0: Μπράβο. Έπαιξε το μάτσο, το έπαιξε στη Τούμπα. Ολυμπιακός έπαιξε γηπεδούχος στην Τούμπα. Με την Δυναμό Κιέβου το 75-76. Λόγω των επεισοδίων.
1: Όχι. Είχαν ανάψει καπνογόνα πολλά με τη
0: Σέλτικ. Το μάτσο με τη Σέλτικ ήταν και πήγε και έπαιξε με την Άντερλεχτ.
1: Έπαιξε στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα. Άναψαν και στο μάτς με την
1: Πάτρα και λόγω
0: και τον κόλπο και λόγω του καλά και ήταν η σφαγή στο γόνατο.
1: Ναι, με τα γκολ του
0: Γαλάτα. Και γενικότερα εκεί και το Ολυμπιακός επέλεξε την Τούμπα που σήμερα μοιάζει πολύ περίεργο, έτσι, σου λες. Γιατί η Τούμπα όταν αποφασίστηκε η κληρώση των κυπέλων Ευρώπης γινόταν ως εξής, να πούμε λίγο για το κόσμο. Ιούλιο μήνα γινόταν η κλήρωση. Πληρωνόταν ένας στο πρωταθλητριών, ένας στο κυπελούχων και δύο συνήθως στο UEFA.
1: Οι μεγάλες χώρες τρεις βγάζανε.
0: Οι μεγάλες χώρες βγάζαν τέσσερις.
1: Α, τέσσερις, συγγνώμη.
0: Εκεί λοιπόν κληρώνει το ΠΑΟΚ με την Μπαρτσελώνα. Και το μάτς ΠΑΟΚ-Μπαρτσελώνα είναι για το UEFA. Και βγαίνει και ο Ολυμπιακός Δυναμό Κιέβου. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει
1: το
0: Καραϊσκάκι και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και την Πάτρα, εφόσον το δεύτερο μάτς που τιμωρήθηκε είναι η Πάτρα. Άρα λοιπόν διάλεξε την Τούμπα, διότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε με την Μπαρτσελώνα, το γήπεδο θα ήταν έτοιμο. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε τρίτη βράδυ με στο γήπεδο και μέσα στις 24 ώρες, για φαντάζομαι σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει στις 24 ώρες λόγω του χορταριού παιχνίδι. Έπαιξε ΠΑΟΚ Μπαρτσελώνα, ΠΑΟΚ με γκολ του Κούδα κέρδισε την Μπαρτσελώνα του Κρόιφ. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με Δυναμό Κιέβου, έχανε 2-0. Δυναμό Κιέβου υπερδύναμη με Μπλαχίν, είχε πάρει το κυπελούχον, μόλις είχε κερδίσει την Bayern στο Super Cup.
1: Με γκολ του Μπλαχίν, νομίζω.
0: Με γκολ του Μπλαχίν όλα. 2-0 το πρώτο μάτς στο Κίεβο και 1-0 μέσα στο Μόναχο. Και ισοφάρισε ο Ολυμπιακός 2-2 με πολλή βροχή και μετά έχασε 1-0 εκτός έδρας και αποκλείστηκε. Και είναι πολύ ιδιαίτερο το, ξέρεις, να το πει σε κάποιον που μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός στο μάτς Δυναμό Κιέβου ουδέτερη έδρα. Μπορεί να σου πει 5 άλλα γήπεδα, 6 η Τούμπα που θα σου πει τελευταία. Και γενικώς είχαμε γήπεδα στα οποία παίχθηκαν παιχνίδια. Παναθηναϊκός έχει παίξει την Πάτρα επίσης σαν γηπεδούχος. Και πρόσφατα με τη Ζαπορίζια, πρόσφατα, πριν από 15-20 χρόνια.
1: Το 6-7.
0: Και νομίζω πιο πριν με την, κάποτε με την Τσβικάου, την Ανατολικογερμανική. Και αυτό για ουδέτερο. Η ΑΕΚ Ευρωπαϊκό σε ουδέτερο.
1: Στο Καραϊσκάκι.
0: Στο Καραϊσκάκι με την Ταντί.
1: Ναι.
0: Ναι. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο και να τον θυμόμαστε τώρα.
1: Είναι... Όχι, με την Κολονία στη Φιλαδέλφεια έγινε με τη φωτιά.
0: Με την Κολονία το 3-3 έπεσαν τα φώτα λόγω της φωτιάς. Και το μάτς ξανά έγινε μετά από λίγες μέρες. Νομίζω δύο μέρες. 0-1 κέρδισε η Κολονία τη δεύτερη φορά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε ένα τραγουδάκι ακόμα.

0: Να πούμε επίσης ότι στο αυτή το 3-0, αυτή η νίκη του Όφη που ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, γιατί έπαιξε πολύ ωραία μπάλα, δεν είναι μόνο ότι νίκησε το Μάς 3-0, το είδες καθόλου το παιχνίδι του Όφη?
1: Τα στιγμιότυπα μόνο.
0: Όφη ήταν πολύ καλός από την αρχή, δηλαδή πίεσε, αυτοί παίξαν λίγο ψηλά την αμυνά τους, βρήκε λοιπόν, είχε διαβάσει το παιχνίδι τους και τους χτύπαγε από τα αριστερά συνέχεια με κάθε πάσες. Δημιούργησε μία φάση, δημιούργησε δεύτερη φάση, τρίτη φορά βρήκε τον γκολ. Και δεν σταμάτησε ούτε στο 2-0, όταν αυτοί μείνανε με λιγότερο παίχτη. Κυνήγησε να κάνει το 3-0 και να το κλειδώσει. Το έκανε και θα είναι. Πρέπει να σημούν φοβερά πράγματα για να μην είναι στη league phase του Europa League. Είναι η πρώτη νίκη του Όφη από το 2000 στην Ευρώπη.
1: Το θυμάμαι, τελευταία φορά. Είχε παίξει τότε με την ΟΣΕΡ κάποια στιγμή εκείνα τα χρόνια.
0: Πιο πίσω το. Ναι, είχε κερδίσει 3-2 την ΟΣΕΡ, αλλά νομίζω ότι είχε χάσει 3-1 το μάτι στο έξω. Είχε κερδίσει τη Φερεντσβάρος, την είχε αποκλείσει. Πιο πριν τη Ρέικιαβικ από την Ισλανδία κτλ. Αυτά είναι η ομάδα του 96-97, περίπου εκεί, 98. Πιο πριν, το 2000, με το που είχε φύγει ο
1: Γκέραρτ
0: και ήταν ο Βασιλείου. Κέρδισε 6-0 την Άπρεντνακ, που είναι και η μεγαλύτερη.
1: Έχω πάει στο γήπεδο και έχω δει παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Στο
0: Κρούσεβατς. Είναι η μεγαλύτερη νίκη σε έκταση του Όφη στην Ευρώπη. Πιο πριν είχε κάνει τον αποκλεισμό Σλάβια και Ατλέτικο Μαδρίτης. Είχα μεταδώσει το μάτσο με τη Σλάβια και είχα μεταδώσει και το μάτσο με την Μποαβίστα.
1: Μπίστα το έχασε, ναι.
0: Ναι. Αυτό ήταν κύπελο UEFA. Το 92-93.
1: Όχι, πρέπει να την επόμενη, γιατί
0: 93-94, ναι. Το 92-93 διεκδίκησε μέχρι και το πρωτάθλημα.
1: Έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Ατλέτικο στο ΑΚΑ τότε.
0: Μπράβο, στους 8 κυπελούχων.
1: Με τον Σαββίδη και τον Μίτσο, με τον Πέτροβιτς. Μόλις είχε έρθει ο Πέτροβιτς από τον ΠΑΟΚ.
0: Αντικαθιστώντας τον Πλαχίν.
1: Και πηγαίνει στον Πλαχίν στον ΠΑΟΚ.
0: Ο Λιούπκο Πέτροβιτς είχε πάρει μόλις 1,5 χρόνο πριν το κύπελο πρωταθλητριών με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Στο Κάλιαρι.
0: Αλλά όπως. Στον Μπάρι.
1: Στον Μπάρι, συγγνώμη.
0: Αλλά όπως όλοι οι Σέρβοι δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Μόνο η Ελλάδα δεν είναι διέξοδο εκείνη την εποχή. Λόγω του εμπάργου στους Σέρβους.
1: Του πολέμου που έγινε.
0: Του πολέμου, βέβαια. Γιατί εμείς δίναμε διέξοδο. Σε πολλούς και αυτό ήρθαν και πολλοί σπουδαίοι παίχτες εκείνη την εποχή που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ερχόντουσαν.
1: Στον Πανελλιακό βασικά πρώτα, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπούλα για τη νέα σεζόν, τη σεζόν 26-27. Γερινά είμαστε, εδώ θα τα λέμε. Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο, και χάρηκα πολύ που σε.
0: Και Βαλεντίνα είχαμε στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Θα ξαναστείλω, νομίζω όλοι μας από εδώ, τις καλύτερες ευχές μας, τις σκέψεις μας. Τον Αντώνη τον Πανούτσο. Στην εντατική, στον Ευαγγελισμό, να το παλέψει και να βγει νικητής από αυτή την ύπουλη κατάσταση του ιού του Δυτικού Νείλου. Και τα καλύτερα. Δεν έχω να προτείνω. Να πω τίποτα άλλο. Όλοι μας αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε είναι να βγει νικητής από αυτή την ιστορία.
1: Θερμοδές ευχές μας.
0: Είναι σε μια πολύ καλή εντατική. Ο Ευαγγελισμός έχει εξαιρετική εντατική, εξαιρετικούς γιατρούς. Και είναι σε καλά χέρια, αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν οι ρεπόρτερ.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τάνια!
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
0: Sport FM Πάτρας. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα με τρεις αναμετρήσεις κάνει απόψε νέα σεζόν της Τίχημαν Super League. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 τον Ηρακλή στην Όλγουιν Αρένα με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8 και την ίδια ώρα παίζουν Καλαμάτα Άρη στην Τρίπολη τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ολυμπιακός φιλοξενεί στις 9.30 τον Ατρόμητο στο Γιώργος Καραϊσκάκης με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 9. Ραδιοφωνική μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ο χρόνος συμμετοχής είναι πιθανό να πάρουν οι νεοαποκτηθέντες Φρόλερ και Τικνιζιάν, διαθέσιμος και ο Ζωτά Σίλβα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι πιθανότατα ο Ορτέγα. Εντείνουν την προσπάθεια για την απόκτηση του Εξτρέμ Βάργκα οι Ερυθρόλευκοι. Μόνο ένα κοινό επομένει για τον Αρμάντο Γκονσάλες που βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Να ξεκινήσει με το δεξί την υπεράσπιση του τίτλου της Τέλη ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ηρακλή στην Όλγουιν Αρένα. Σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, Ζήνη Γιώβιτς Σταφόρ, Μάγερ Ιζιούπκοφ στο δεξί άκρο της επίθεσης στα διλήμματα του Σέρβου, ενώ φανέλα βασικού στη μεσαία γραμμή διεκδικεί ο Βιτάλης. Επιχείρησε να σύνταξει τον Παναθηναϊκό που είναι απόλυτα επικεντρωμένο στη ρεβάνση με την Χράντε Τσκράλοβε στην Τσεχία για τα playoff του Conference League. Τη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν οι πράσινοι στην UEFA για τη διαιτησία του πρώτου αγώνα. Σε ρυθμούς λεβαδιακού κινούνται στον ΠΑΟΚ, ανεβάζει στροφές ο Ταχάλη που επέστρεψε σε full πρόγραμμα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Σλοβάκο φόρτης Μίτλες Μπρονταβίτς Στρέλετς. Κοντά και σε στόπερ είναι ο δικέφαλος του Βορρά που έχει εντοπίσει και μια ακριβή περίπτωση δεκαριού. Για προσπάθεια αποσταθεροποίησης από κάποιους κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης. Με απουσίες ο Άρης στην αποψινή πρεμιέρα με την Καλαμάτα, καθώς εκτός είναι Καντεβέρε, Κουαμέ, Χόγκλε και Νίγκ. Θέση διεκδικούν είναι αποκτηθέντες Πετρίς, Βέλιο και Ρίτσαρτς. Στις 2 και 4 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία. Σε συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγης για το δανεισμό του 26χρονου Κροάτη στόπερ Μπόσκο Σούταλο, ήρθαν οι κίτρινοι. Η εθνική ομάδα μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Πολωνία στην πρώτη φιλική αναμέτρηση εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών αντιμετωπίζει στις 5 την Ουκρανία για τη δεύτερη αγωνιστική του Β' ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κάλυψη από RTL2 Sport. Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου κοντράρονται απόψε στην έδρα της πρώτης, στο τελικό του γερμανικού Super Cup. Χρόνος συμμετοχής με τους Βεσταλούς αναμένεται να πάρουν Καρέτσας και Κωνσταντέλιας. Σέντρα στις 9.30, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 3. Συνεχίζεται η δράση για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Στις 2.30 παίζουν Hull, Manchester United, στις 5 Nottingham Forest Leeds, Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland και στις 7.30 Bradford, Tottenham. Τηλεοπτικά οι αγώνες από την Nova. Η Real Madrid της φιλοξενείται στις 10.30 από την Εσπανιόλ για την δεύτερη αγωνιστική στη La Liga. Στις 6 παίζουν Athletic Bilbao Sevilla και στις 8.30 Valencia Celta. Τηλεοπτική κάλυψη από την Cosmote TV. Με 4 παιχνίδια κάνει σέντρα η Serie A. Στις 7.30 παίζουν Inter Monza και Udinese Como και στις 10 παρατέταρτο Genoa Napoli και Parma Cagliari. Κάλυψη από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτερ.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, γεια σας. 8 λεπτά μετά τις 12, Big Win Sport FM 94,6. Είναι η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Γιώργος Τσακίρης. Δεν θυμάμαι ποια σεζόν είναι αυτή πλέον. 12, 13, 15, ωραία. Οπότε 10η, καλή, σημαδιακό νούμερο. Θεόμας Μαύρος. 5-8, μετά 13 και πλέον. Τα κατάλαβες αυτά που σου είπα? Πότε έρθει ο Κοσμάς, τότε το 15, συγγνώμη. Μπερδεύω τα 13-15, έχω χάσει την μπάλα. Τέλος πάντων, οπότε είναι 10η σεζόν για τους ρεπόρτερ. Πάλι μόνη σταθερά είμαι όμως. Αυτό πρέπει να αλλάξει κάποτε. Εδώ αλλάζω συνέχεια, παρτενέρ. Πού είναι? Μου λείπει ο Κωστάκης. Τον έχουμε, ωραία. Μου λείπει ο Κώστας εδώ. Ο Αθανάσιο, εντάξει, είναι σε μόνιμες διακοπές το παιδί. Δηλαδή, μην ξαναπεί κανείς.
1: Κάτσε, φίλε, έχει backup.
0: Μην ξαναπεί κανείς για τον Κώστα Νικολακόπουλο. Μην ξαναπεί.
1: Έχει backup.
0: Τι backup?
1: Στον ερωτάσιο. Backup στον ερωτάσιο.
0: Εσένα σε χώσανε. Εσένα σε χώσανε.
1: Δεν με χώσανε. Όχι, προσφέρθηκα. Κάνει λάθος.
0: Άσε, προσφέρθηκα. Η εκπομπή είναι ρεπόρτερ με τους.
1: Είχαμε συζήτηση.
0: Αυτό λέω, το συγκεκριμένο γεγονός.
1: Εγώ εξυπηρέτηση κάνω.
0: Λέω Κώστα, τι μην ξανατολμήσει να πει κανείς για σένα τίποτα, ότι έλειπες ή δεν μπορούσες.
2: Πολύ καλά.
0: Έτσι. Βλέπεις, ο Νίκος Αθανασίου, παρότι νεότερος όλων, έχει πάρει συνταξιοδότηση πρόωρη.
1: Έχει θέμα σημαντικό προσωπικό.
2: Πότε γυρνάει?
0: Τη Δευτέρα, λογικά. Από Δευτέρα θα είμαστε, ναι μωρέ, εντάξει. Ας θα του κάνουμε λίγο πλάκα.
1: Καλά να περάσετε να φύγουμε εμείς.
0: Ναι, σωστό. Ωραία που εκεί φεύγεις βέβαια, εγώ θα φεύγω στη διακοπή για να μείνω στη θέση σου.
1: Φίλε, το κάνω επίτηδες να σου πω, αλήθεια. Ναι, και στη διακοπή μπορεί να ξαναφύγουμε. Αλλά τι γίνεται τώρα, είναι ευκαιρία, γιατί ταιριάζουν όλα. Να πας να φας έναν άνθρωπος, να πας να κολυμπείς έναν άνθρωπος, να βγει να ξαπλώσεις έναν άνθρωπος.
2: Καλύτερα είναι τώρα προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Καλύτερα είναι και
2: ας πούμε, ακόμα καλύτερα.
1: Νικολακό, ας πούμε με τον αέρα φέτος που είχε, είχε πολύ ταλαιπώρια το καλοκαίρι σε πολλές φάσεις. Βέβαια, να δραπετεύεις, να δραπετεύεις.
2: Αλλά δεν πειράζει, καλός είναι παρανάσα, τι να καλός. Τι να πω,
1: ρε γαμώ.
0: Λοιπόν, έχουμε καταρχάς να πούμε ότι έχουμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στα μαγικά κουμπάκια, τις μουσικές επιλογές και το γεγονός ότι οι αγριοφωνάρες μας φτάνουν καλύτερα στα αυτιά σας από αυτό το έσχο μας. Έχουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου σε ρόλο παραγωγής εκπομπής. Είναι πάρα πολύ όμορφη σήμερα Βαλεντίνα. Μπράβο Βαλεντίνα. Και το outfit, το σόι σου Κώστα, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Έχουμε έναρξη πρωταθλήματος.
1: Καλή αρχή.
2: Τελική ευθεία μεταγραφών.
0: Και, εντάξει, τελική ευθεία, εγώ δεν μπορώ να το πω με εσάς που έχω μπλέξει. Με τον Ολυμπιακό και με το ΠΑΟΚ.
2: 10 μέρες υποτίθεται.
0: Ναι, αλλά με αυτά που έχετε σαν ανάγκες και δεν έχουν τελειώσει εννοώ. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Τώρα τι πιο μαζεμένες κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Μήπως πάτε μαζί με τα σχολεία, δεν ξέρω. 12 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία. Εντάξει, να έχετε κάνει τις πιο βασικές για τις ευρωπαϊκές λίστες. Αλλά είναι όλα ανοιχτά, ναι, ακριβώς. Να πούμε τα χρηστικά. Σέντρα έχουμε, να το πω, πρεμιέρα ας πούμε, τη σεζόν σε δύο γήπεδα. Καλαμάτα Άρης 8 η ώρα στην Τρίπολη, αν δεν κάνω λάθος. Και ΑΕΚ Ηρακλής αντίστοιχα στις 8 η ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Θυμίζομαι εκεί κλεισμένο το πέταλο, μόνο ένα κομμάτι, και κλειστό θύρας, τις θύρες 21-23. Και ολοκληρώνεται το πρώτο έτσι πιάτο της αγωνιστικής με το Ολυμπιακό Ατρόμητος στις 9.30 στο Φάληρο. Αύριο έχουμε το Όφι Βόλος, συγγνώμη, στην Κρήτη, 7.30. 9 ΠΑΟ Κλεβαδιακός στην Τούμπα. Ενώ το μάτς Παναθηναϊκού και φυσικά, όπως γνωρίζετε, αναβλήθηκε και δεν θα έχει αγωνιστική υποχρέωση πριν το πολύ πολύ μεγάλο μάτς στην Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός για την πρόκρισή του στην League Phase.
1: Το ζήτησε, ναι, πήρε.
0: Στη League Phase του Conference. Λοιπόν, έχεις διακοπή. Θέλω να ξανανοίξεις και τέταρτο διακοπή, κύριε Σταθερόπουλε. Έχεις, ωραία. Για πες τι θέλεις.
1: Πριν πάμε στα ρεπορτάζ, επειδή έτσι το αισθάνομαι και λίγο, να δώσουμε τις ευχές μας, τις καλύτερες ευχές μας και τι να πω τώρα. Τη βοήθεια όλων να πάνε όλα καλά για τον Αντώνη τον Πανούτσο.
0: Ναι,
1: θα το πω.
0: Εννοείται, για όνομα του.
1: Έτσι, γιατί ο άνθρωπος έτσι δίνει ένα αγώνα, μια μάχη, γι' αυτό.
0: Ο Θεός να τον βοηθήσει, ή όπου πιστεύει ο καθένας τέλος πάντων, για να μπορέσει να είναι και πάλι εκμένος και δυνατός, και μπροστά ή πίσω, όπως θέλετε πείτε το, από το μικρόφωνο του Sport FM. Yeah. Λοιπόν, θες να την πάρεις τη διακοπή για να ξεκινήσουμε ανέμακτα εμείς, φίλε Σταθερόπουλε? Yeah. Πάρ' τη διακοπή στην αρχή και κλείσουμε τα ρεπορτάζ ανέμακτα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Αυτό ήταν, πολύ σύντομη σφήνα. Λοιπόν, θα δώσω την μπάλα σε ένα με κύριο, σαν και πρωταθλητής, και έχω και πρεμιέρα σήμερα πριν από τον Ολυμπιακό. Θα τη δώσω την μπάλα στον Ολυμπιακό, γιατί για μένα έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα μεταγραφικά, και ο Ολυμπιακός έχει φουλ. Του άσουμε βαλέδες, έτσι δεν είναι, Κώστα?
2: Τι να πούμε, χαμός, ναι, πραγματικά, αλλά το σωστό είναι να ξεκινήσουμε με το πρωτάθλημα που ξεκινάει σήμερα, το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Σωστό.
2: Να πούμε για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, που είναι πάντα μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα για κάθε μεγάλο του ελληνικού πρωταθλήματος. Τελευταία φορά που τον αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός σε πρεμιέρα ήταν 0-0 στο Καραϊσκάκι με τον Πέδρο Μαρτίνς, προπονητή. Προτελευταία φορά τον αντιμετώπισε σε πρεμιέρα, είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 2-1 με ανατροπή. Έχανε 0-1 από τον Ατρόμητο και το γύρισε μέσα σε λίγα λεπτά. Επειδή το θυμάμαι το μάτς, αν δεν το γύριζε άμεσα, δεν νομίζω να το γύριζε ποτέ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα είναι το δεύτερο φετινό επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι, μετά από το 0-0 με την Αϊμέγεν. Ελπίζουμε σε καλύτερο αποτέλεσμα απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει την ίδια ομάδα ουσιαστικά με πέρσι, δηλαδή το άκρο αντίθετο του Ολυμπιακού. Έχει μια ομάδα, από ό,τι είδα στην αποστολή, με 17 Έλληνες, το άκρο αντίθετο επίσης του Ολυμπιακού. Εγώ νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός δεν είναι πολύ καλός, να το πω αλλιώς, πολύ καλύτερος από το μάτς με την Αϊμέγεν, από τα μάτς με την Αϊμέγεν, δεν ξέρω πώς θα κερδίσει τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που έχει παίκτες έμπειρους, που έπαιζαν σε μεγάλες ομάδες, από το Λίρατζι, ξέρω εγώ, το Μάγνιουσον, τον Τσούμπερ, ο Μίτογλου, ο Χουτεσιώτης, ο Τσιγκάρας, ο Τσιλούλης. Όταν βλέπεις μια ομάδα που έχει παίκτες τόσους πολλούς που έπαιζαν σε μεγάλες ομάδες, σημαίνει ότι υπάρχει εμπειρία, είναι κολοπετσωμένη που λέμε κλπ. Έχει κάποιους καλούς ξένους παίκτες, όπως τον Μουτουσάμι που τον είδαμε στο Μουντιάλ, όπως τον Ουρόνεν που είναι 75 φορές διεθνής στη Φιλανδία, ο Νούνιες που είναι στην Κωσταρίκα διεθνής, που ήταν στη Λαμία και τον πήρε τώρα ο Ατρόμητος. Βεβαίως έχει την ίντρικα της παρουσίας του Πνευμονίδη, που είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα παίξει βασικός, θα κάνουν στο Περιστέρι, πάντως είναι κανονικά στην αποστολή και το τελευταία παιχνίδια που έπαιζε βασικός. Οπότε εγώ αυτό που περιμένω από τον Ολυμπιακό είναι να είναι πραγματικά πολύ καλύτερος από αυτός που είδαμε κόντρα στους Ολλανδούς. Ιδάλλως δεν μπορώ να δω πώς θα κερδίσει το μάτς. Πρέπει να το κερδίσει, να μπει με το δεξί. Είναι φαβορή, εννοείται, παίζει στο σπίτι του, είναι Ολυμπιακός, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε μέσα στο παιχνίδι. Και το τελευταίο που θυμόμαστε από τον Ολυμπιακό, πραγματικά στο Καραϊσκάκι, Ο Ολυμπιακός εδώ και μήνες έχει κερδίσει μόνο μια ομάδα. Τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει κερδίσει κάποια άλλη ομάδα. Όσο και αν φαίνεται, ας πούμε,
0: απίστευτο
2: περίεργο.
0: Νίκο, απίστευτο λέω Νίκο.
1: Απίστευτο και όμως ελληνικό.
0: Μόνο
2: είναι εσάς. Απίστευτο. Ούτε τη Λάρισα δεν έχει κερδίσει. Δεν λέω τώρα για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ναϊμέγγεν.
0: Όχι, ναι, ξεκάθαρο αυτό που είπες.
2: Έχει κερδίσει μόνο τον Παναθηναϊκό με εκείνο τον γκολ του Ροντινέη.
0: Του Ροντινέη, θυμάμαι.
2: Στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, που είχε 7 λεπτά, ξέρω πόσο είχε καθυστερήσει το ημιχρόνο, και μπήκε αυτό το γκολ. Είναι πάρα πολύ χλωμός επιθετικά σε όλα αυτά τα παιχνίδια που συζητάμε, σε όλα αυτά, και αυτό και μιλάω έτσι όπως μιλάω, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πεις τώρα δηλαδή, μα δεν κίνεις τον Ατρόμητο, τι θα κάνεις στο πρωτάθλημα? Σωστό είναι αυτό, αλλά κέρδισε τον όμως. Κέρδισε τον, γιατί εδώ έχουμε πίσω μας τόσα παιχνίδια και...
0: Εντάξει, δεν είναι και τέλος του πρωταθλήματος όμως, αρχή είναι ακόμα έτσι, δηλαδή μην πάμε και στο άλλο άκρο. Δεν το λέω για σένα. Δεν το λέω για σένα. Όλες οι ομάδες ψάχνονται λίγο, αυτό εννοώ.
2: Τώρα, όταν έχεις αποκλειστεί από την Ευρώπη, από την Αϊμέγγεν που δεν είναι Φέγενορτ κλπ. Καταλαβαίνεις, Γιώργο, ότι δεν θα είναι το καλύτερο πράγμα να ξεκινήσεις και με στραβή στο πρωτάθλημα.
0: Και στην έδρα σου, 100% δεν συζητάμε.
2: 100%, και στην έδρα σου, επίσης.
0: Απλά είναι μια ομάδα που δεν έχει διαμορφωθεί 100% ακόμα, γι' αυτό το λέω εγώ.
2: Το παιχνίδι, μωρέ, καλά τα λες, αλλά και ο κόσμος περιμένει, και η διοίκηση και όλοι περιμένουν κάτι καλύτερο. Και λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα αλλάξει θεαματικά με τους παίχτες που έρχονται κλπ. Αλλά αυτή τη στιγμή, κατά βάση, θα παίξουν οι ίδιοι παίχτες. Οκ, περιμένουμε τον Ορτέγκα σήμερα, νομίζω θα κάνει ντεμπούτο, αυτό λένε οι πληροφορίες μου από το Ρέντι, θα κάνει ντεμπούτο Ορτέγκα. Οκ, είναι ο Τεκνιζιάν, είναι στην αποστολή, δεν ξέρουμε αν θα το βάλει, περισσότερο τον Μπρούνο δοκιμάζει, αλλά είναι διαθέσιμος και έτοιμος. Αλλά δεν, τους νέους παίχτες, ο Ζώτα προέρχεται από θλάση, από τραυματισμό
0: μυϊκό, είναι δύσκολο να πει τώρα. Με τον Ορτέγκα τον επιλέγει για τα πόδια, πιστεύεις περισσότερο, ή γιατί με να μ' άρεσε ο
2: Σταμάτσιν να είμαι εκεί. Σε γενικές γραμμές τον προορίζει για βασικό τερματοφύλακα, τον προορίζουν στον Ολυμπιακό. Σε γενικές γραμμές.
0: Okay.
2: Αυτό μπορώ να
0: πω. Ναι, σωστά.
2: Δηλαδή βλέπουμε ότι οι παίχτες που θα παίξουν κατά βάση, να μην πω όλοι σχεδόν, είναι οι περσίνοι παίχτες, αυτοί με τους οποίους ο Ολυμπιακός με το ζόρι, ας πούμε, τελείωσε την σεζόν. Άρα θα πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό, εγώ αυτό λέω. Ας πούμε, αν πούμε μια πιθανή ενδεκάδα με τον Ορτέγα, εγώ το Ροντινέη ή το Σάλιακα, Ρέτσο, Σπιρόλα, Μπρούνο, Χαφ, οι ίδιοι λογικά θα είναι, ο Έσε με τον Μουζακίτη, τον Γκαρθία, ο Γκουστάβο Σα θα είναι ένα καινούριο πρόσωπο, αυτός πράγματι, τον περιμένουμε, ο Ζέλσον, ο Ελκαμπή και αν θα παίξει ο Φορτούνης ή ο Ρόκα, θα δούμε, ή ο Ροντινέη αν δεν παίξει πίσω στην άμυνα, κάτι τέτοια σε γενικές γραμμές υπολογίζουμε. Τώρα ο Ζώτα έχει κάνει δύο προπονήσεις, δεν ξέρω να το ξεκινήσει, μοιάζει με ρίσκο να το ξεκινήσει.
0: Άμα δεν έχει χρόνο, να έχεις δίκιο.
2: Ήδη στο προηγούμενο παιχνίδι έπαθε, πώς το λένε, τράβηγμα στο 10 και βγήκε.
0: Βέβαια.
2: Ο Ζώτα. Να το βάλει τώρα από την αρχή, δεν μου μοιάζει, ας πούμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω στο μεταγραφικό κομμάτι, όπου εκεί πραγματικά ο Ολυμπιακός προσπαθεί πάρα πολλά πράγματα. Αν του πάνε καλά, αν του πάει το πλάνο, ας πούμε, το Ολυμπιακό, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, μέσα στην εβδομάδα μπορεί να έχει τελειώσει το κομμάτι του, το συντριπτικά μεγαλύτερο, αν μπορέσει να πάρει το Βάργκας, τον Πουέρτα και το Μέλε. Αυτές είναι οι τρεις ενισχύσεις για κάθε γραμμή, τις οποίες θα ήθελε να έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ωραίος παίξης ο Πουέρτα, ωραίος παίξης γενικά, δύσκολη περίπτωση όμως,
2: Δύσκολη, βέβαια είναι δύσκολη περίπτωση. Έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός έχει ανακατευθεί σε μεταγραφές οι οποίες πλέον ξεπερνάνε τα 10 εκατομμύρια, πάμε από 12 και πάνω. Okay, να δούμε την έκβασή τους. Οι πληροφορίες λένε από την Ισπανία ότι και από την Ελβετία, κάτω τελβετός ο Βάργκας,
0: ότι
2: η μεταγραφή είναι κοντά. Ο Ολυμπιακός χθες έδωσε μια ενημέρωση, εδώ να διευκρινίσω κάτι, ότι ο Ολυμπιακός δεν διέψευσε ότι, είναι, ότι ενδιαφέρεται για τον Βάργκας, ούτε διέψευσε ότι είναι σε επαφή με την Σεβίλη για τον Βάργκας. Αυτό που διέψευσε είναι ότι την αίσθηση που βγήκε από την Ισπανία χθες ότι είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή. Αυτή ήταν η διάψευση του Ολυμπιακού, να το διευκρινίσω απλά. Λοιπόν, η περίπτωση του Πουέρτα περιμένουμε εξελίξεις μέσα σε αυτό το τριήμερο. Κάνει ο Ολυμπιακός μια μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρει να κλείσει αυτό τον παίκτη. Πράγματι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα, αλλά φαίνεται ότι κάπου στηρίζεται ο Ολυμπιακός και επιμένει. Και για το Μέλε περιμένει απαντήσεις και από το Μέλε και από τη Βόλφσμπουργκ στις κρούσεις που έχει κάνει, στις προτάσεις που έχει κάνει για το δανό διεθνή ακραίο αμυντικό. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει πράγματι και η περίπτωση του Φρέντρουπ, του δανού, την είχαμε συζητήσει, της Τζένοα. Ολυμπιακός έχει κάνει μία προσφορά στον Ιταλικό Σύλλογο, έχει απορριφθεί. Λένε χθες υπήρξε μια πληροφορία ότι η Τζένοα ζητάει 10 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι παραπάνω τα χρήματα που ζητάει η Τζένοα. Σας είπα ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει σε μια διαδικασία να μιλάει για παίκτες από 12 πλάς εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω που θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια περίπτωση διαφορετική από τον άλλων παικτών που συζητάμε. Είναι καθαρά αμυντικός χαφ, σκληροτράχυλος και αυτά. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι σαν να προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για το ενδεχόμενο να φύγει ο ΕΣΕ. Ιδάλλως δεν μοιάζει, ας πούμε, να έχει λογική να πάρεις τρεις κεντρικούς χαφ
1: με και φορτώνει, να παίζουν οι δύο. Και όντως. Φορτώνει και ο Ολυμπιακός όντως ο κεντρικός χαφ.
2: Ναι, δεν μπορεί να έχεις τόσους, να πάρεις τρεις κεντρικούς χαφ, οι δύο να κοστίζουν 25 εκατομμύρια ας πούμε, να έχεις τον Έσε και τον Μουζακίτη και τον Γκαρσία και αυτά. Δηλαδή δεν αρκεί να φύγει ένας, θέλω να πω. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει απαρέκλητα με δύο κεντρικά χαφ, ποτέ με τρία. Οπότε δεν κολλάει αυτό το πράγμα. Όμως απ' την άλλη πρέπει να πω ότι ο Ολυμπιακός τουλάχιστον με αυτά τα οποία ξέρουμε δεν έχει κάποια προσφορά για τον ΕΣΕ. Εννοώ να έχει γίνει κάτι τώρα και να έχει κάτι χειροπιαστό. Είχε μία προσφορά στις αρχές της μεταγραφικής περίοδου από τη Φιωρεντίνα, 15 εκατομμύρια ευρώ, την απέρριψε. Έκτοτε καλή προσφορά, ανάλογη δηλαδή, η κοντινή δεν έχει για τον ΕΣΕ. Απλά μας κάνει μία εντύπωση γιατί, παναλαμβάνω, ο Φρέντρουπ είναι εντελώς άλλο στυλ παικτών από αυτούς που συζητάει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα σε όλοι οι παίκτες που συζητούσε ήταν είτε οκτάρια που λέμε box to box, είτε εξάρια που είναι οργανωτικά και να ξέρουν μπάλα. Δηλαδή να κυλάνε την μπάλα από το κέντρο, να το παίρνουν από την άμυνα και να την πάνε στην επίθεση. Ο Φρέντρουπ είναι εντελώς άλλο πράγμα. Ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά καθαρά αμυντικογενής παίκτης. Καθαρά αμυντικογενής. Γρήγορος, καλός παίκτης, αλλά επαναλαμβάνω, καμία σχέση με όλα αυτά τα προφίλ. Γι' αυτό λέω ότι μας προκανεί εντύπωση, ωστόσο.
0: Ναι, γι' αυτό είναι, το συνδέεις και με τον ΕΣΕ. Είναι πάρα πολύ.
2: Ναι, όμως είναι απολύτως αληθές ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Φρέντρουπ.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή είναι εδώ και τρεις μέρες στο Ρέντι, υπάρχει το όνομα του Φρέντρουπ στο τραπέζι του Μεντιλίμπαρ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Ταρέμι βρίσκεται στο Ντουμπάι με άδεια από τον Ολυμπιακό να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του με την Al Wasl. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα περίμενε ο Ταρέμι και ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα συμφωνήσει με την Al Wasl. Βέβαια Εκεί που βρίσκεται θα μιλήσει και με άλλες ομάδες, εικάζω, από το Ντουμπάι, από τα Εμιράτα γενικά. Πάντως νομίζω ότι δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνονταν στην αρχή, έλεγαν, ας πούμε, οι μεσολαβητές, οι ενδιάμεσοι για σίγουρη μεταγραφή κλπ. Δεν είναι, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, καθόλου σίγουρη η μεταγραφή του Ταρέμι, που όμως έχει και άλλες επιλογές και φαίνεται πως πραγματικά στο τέλος της ημέρας θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Και βέβαια είχαμε χθες την άφιξη του Γκονζάλες, του παίχτη που θα αναλάβει το επιθετικό φορτίο να δώσει βοήθειες στον Ελκαμπή. Το παιδί πέρασε ιατρικά χτες, σήμερα περνάει και εργομετρικά, να υπογράψει, να ανακοινωθεί, να ξεμπερδεύει αυτή η μεταγραφή, να την ανακοινώσει ο Ολυμπιακός, να πάει και στο Καραϊσκάκι να δει και αυτός το μάτς, πρώτη του εικόνα. Ένας παίχτης νεαρός μεν, αλλά που έχει ήδη διαπιστευτήρια από το πρωτάθλημα του Μεξικού, και γίνεται ένας απίστευτος χαμός πραγματικά στο Μεξικό για αυτή τη μεταγραφή. Καλύτερα που εδώ είμαστε πιο ήρεμοι, θα έλεγα.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
12: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
13: Έλα μαζί μου και σπάστο.
12: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Μακεδονία. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρροπληκτού στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Το χαλκινό μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Αποτροπιασμό προκαλεί επίθεση και ο τραυματισμός σκύλου με καραμπίνα στο χωριό Κρυονέρι των Καλαβρίτων εχθές. Ο σκύλος ήταν σε κοντινή απόσταση από το σπίτι των ιδιοκτητών του όταν πυροβολήθηκε, ενώ σε μικρή απόσταση ήταν και η κόρη της οικογένειας, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι
17: είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicer. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατζόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: www.mobile.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πηγούν στο παρεφάμε 4,6. Λοιπόν, ολοκλήρωσε ο Κώστας, οπότε να προχωρήσουμε. Έλα, πάρε εσύ να τέτοιο, γιατί θα θες να φύγεις. Εγώ, ωραία. Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει λοιπόν στις 8. Θυμίζω, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι της, δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα για τον Μάρκο Νίκολιτς. Μίλησε χθες για το παιχνίδι και τόνισε ότι είναι ερωτευμένος με τη Super League, ότι είναι υψής της σημασίας η διατήρηση του τίτλου. Αυτό έχει θέλει να περάσει και στην ομάδα του, οπότε είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Μακάρι να το καταφέρει να το περάσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιήσει όποιον θέλει. Στις προπονήσεις χρησιμοποιήθηκαν όλοι. Πάμε σε μια τυπική έτσι ενδεκάδα. Ο τυπική εννοώ βάσει των δοκιμών, όχι και του ρεπορτάζ, όχι βάσει του κεφαλιού μας. Ο Στράκος θα είναι κατά τα δοκάρια. Η τετράδα στην άμυνα δεν άλλαξε κάτι. Με το Ρότα δεξιά-αριστερά, τον Πίο και κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τον Μουκουντή με τον Ρέλβας. Αν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι, θα ήταν ένας εκ των δύο στόπερ που δεν αποκλείται να το κάνει στη διάρκεια του αγώνα για να δώσει κάποιες ανάσεις για κανέναν λόγο. Στα χάφη ήταν ο Μαρίν με τον Βιτάλης. Δεξιά χρησιμοποιήθηκαν το ίδιο και ο Ζουπκόφ και ο Μάγερ. Ίσως να έχει ένα προβάδισμα ο Ζουπκόφ. Αριστερά ο Κοϊτά και, στο... και δύο φορ. Ο Βάργα ήταν η σταθερά του Νίκολιτς. Τη μία φορά δοκίμασε το Γιώβι Τζίπλα του, την άλλη το Ζήνη. Όποιον και να ξεκινήσει. Δεν θα συνιστά έκπληξη να το πω έτσι. Αν είναι στο 100% από εκείνη, το κλωτσιά, από εκείνη την κλωτσιά που δέχτηκε ο Λούκα στο παιχνίδι με την Λευκή Σόφια, τότε θα ξεκινήσει κανονικότατα ο Σέρβος επιθετικός για να πάρει ακόμα περισσότερο χρόνο και ρυθμό για να έρθει στο 100% σε επίπεδο φόρμας, έτσι πάντα, γιατί μιλάμε για εβδομάδες που έχουν η ΑΕΚ τώρα θα δώσει το τρίτο της, ας πούμε, επίσημο παιχνίδι και θέλει να έχει χημεία η ομάδα του, να ανακτήσει τη χημεία της η ομάδα του ο Νίκολιτς, προκειμένου να μπορέσει να είναι ακόμα ένα κλιπ πιο έτοιμη για την ρεβάνση με τη Λεύση Ορφάς του άλλους, αλλά κυρίως για να πάρει το τρίποντο στην πρεμιέρα, γιατί είπαμε και το έχει αναδείξει πολλές φορές ο coach, θέλει ξανά να πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα του. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τον κόσμο, επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, το πέταλο στη θύρα 21-23 δεν θα είναι διαθέσιμο για τον κόσμο Τσάκ. Ήταν η τιμωρία που είχε επιβληθεί στην Ένωση για το μάτσο με τον Ολυμπιακό και τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν με την αστυνομία την ημέρα της φιέστας, έξω από το πέταλο. Έρχονται φίλοι του Ηρακλή, από ό,τι ξέρω, είναι ούτως ή άλλως στην εθνική. Καλό δρόμο να έχουν οι άνθρωποι. Γύρω στους 500-600 φίλους του Ηρακλή θα βρίσκονται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλό και αυτό, δίνει λίγο χρώμα παραπάνω στο παιχνίδι. Και στα υπόλοιπα νομίζω ότι... Ναι, έχει δώσει. Ναι.
1: Θα υπάρχουν και περιστεριώτες, ναι.
0: Καλά κάνουμε, ρε, καλά κάνουμε, γιατί...
1: Ωραίο είναι.
0: Ναι, ωραία, καλά. Καταρχάς,
1: ναι, καλύτερα.
0: Έτσι πρέπει να πάρεις και εσύ στήρα. Έτσι μπορείς να πάρεις και εσύ στήρα στα γήπεδά τους, ε.
1: Ναι.
0: Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Ναι, γιατί να δίνουμε μόνο εμείς, ακριβώς, ας πούμε, σε εσάς, να έτσι πάρουμε και εμείς. Καλά λένε.
0: Ακριβώς. Πολύ, πρέπει, και έτσι πρέπει να κάνουν για μένα. Έτσι πρέπει να κάνουν.
1: Ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα στα 8 ώρα θυμίζω, Κοσμοτέ, τα έχουμε πει όλα αυτά και εδώ βέβαια, Μπιγουνής Πορεφέ με τα 4,6 μετάδοση. Όλα αυτά είναι τα χρηστικά, να το πω έτσι. Ο Ματσούκας είναι ο διαιτητής. Για όποιον ενδιαφέρονται για αυτά, εμένα δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Κοσμοτέ Σπορ 8, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος. Για να μην πάει να βάλει κάτι άλλο, ας πούμε, και δεν το βρίσκει. Στα μεταγραφικά, μετά την προσθήκη του Λυκογιάννη, περιμένουμε ένα ακόμα κομμάτι παζλ. Λογικά, ανάλογα και την εξέλιξη της υπόθεσης της πρόκρισης της ΑΕΚ στα play-off του Champions League, από τα play-off του Champions League. Μάλλον για έναν ποδοσφαιριστή, όπως είχε γίνει πέρυσι με τον Ζωάο Μάριο, όπως έχουμε πει από την αρχή. Ένα δηλαδή μεσοεπιθετικό. Αυτό θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Όμως έχουμε μπροστά μας τον χρόνο. Η υπόθεση του Λυκογιάννη, στην οποία αναφέρθηκε ο coach, είναι αυτό που λέγαμε στο ρεπορτάζ εδώ στο Big Wings Sport FM 4,6, ότι θα συνιστά μια περίπτωση που θα είναι και υποστηρικτική παύλα ουσιαστικά και στήριξης του Πίλιου. Και αυτό αποδείχθηκε από αυτό που είπε ο coach. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Έτσι τόνισε χαρακτηριστικά. Γιατί όπως είπε, είναι ένας παίχτης, ένας καλός παίχτης, ένας παίχτης που θα μας βοηθήσει στο rotation. Νομίζω αυτό εδώ αναδεικνύει τη σημασία της προσθήκης και την αιτία αυτής, όπως και έπειτα που τονίζει ότι μας δίνει και δυνατότητες στη μελλοντική ευρωπαϊκή λίστα. κοινώς αν αποκτηθεί ένας ακόμα παίχτης που θα είναι ξένος, να βγει από αυτή ένας και όχι αν είχαμε, ξέρετε, και αριστερό μπακ ξένο και έναν ακόμα ξένο, να βγάλουμε να δυσκολευτεί πολύ για να βγάλει δύο ξένους από την λίστα. Εντάξει, προφανέστατα η πρώτη σκέψη θα πήγαινε απευθείας στον Κουτέσα και τον Βίντα, δύο παίχτες που okay, είναι λίγο πιο πίσω και λογικά ο Βίντα. Επειδή δεν παίζει με εξτρέμ ο Κουτέσα.

0: 9 διαφορετικούς. Και ότι αν έκανε rotation μόλις το παιχνίδι, τότε θα ήταν όλα όσα σας λέγω ψέματα. Και είναι αυτό που σας έλεγα και πριν και το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν είναι ένας προπονητής που ψάχνει να κάνει πολλές αλλαγές για να ικανοποιεί τους πάντες. Είναι το αποτελέσματος. Θέλει να παίρνει αυτό που έχει στοχεύσει η ομάδα του. Και προφανέστατα έχει επιθυμία να αξιοποιεί αυτούς που θεωρεί ότι θα του δώσουν την ουσία, το αποτέλεσμα, το τρίποντο. Γι' αυτό και βάζει ελάχιστους νέους. Επιπρόσθετα είμαστε στην αρχή της σεζόν. Λογικά σκεπτόμενος, θέλει να βρει χημία η ομάδα του, θέλει να βρει φόρμα. Πώς θα το κάνει αυτό, αν κάνει 8 με 9 αλλαγές. Πάρα πολύ σωστή για μένα η σκέψη και η επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς, γιατί εγώ δεν καταλάβαινα πάντα στις αρχές σεζόν γιατί να κάνεις 8 και 10 αλλαγές. 7-6 ξέρω εγώ, επειδή θα παίζεις Ευρώπη, ενώ έχεις παίξει μόλις 2 μάτς για παράδειγμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, σας είπα και πριν, αυτό που έχει σημασία για την ΑΕΚ είναι το μάτς της Τετάρτης. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό που περιμένουμε να απαντηθεί το βράδυ, σίγουρα είναι καλό ότι παίζουμε τον Ηρακλή ένωση με αυτά που έχουμε δει από τον Ηρακλή έως τώρα. Δεν θέλω να απαξιώσω την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν έχει δείξει και δεν έδειξε πολλά προβλήματα, είναι πιο σωστό να το πω, στο αγωνιστικό της, το μάτς με τον Βόλο, αν δεν κάνω λάθος, το κύπελο, με τον Βόλο έπαιζε. Δείχνει και ένα πρόβλημα λειτουργίας, επικοινωνίας εκ των έσω, προπονητές, διευθυντές ποδοσφαίρου, τι είναι όλοι αυτοί. Σίγουρα είναι θετικό, αλλά αν δεν καταφέρει να κερδίσει, δεν θα έχει κανένα νόημα. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει με τον Ηρακλή στην Νέα Φιλαδέλφεια μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Ήταν το 2003 η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τότε είχε επικρατήσει η ΑΕΚ με το επιβλητικό 6-1, αν δεν κάνω λάθος. Ιστορικό από κάθε άποψη παιχνίδι, ιστορική επιστροφή. Σίγουρα πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον έτσι το μάτς και από αυτήν την άποψη, και από την άποψη του rotation, και από την άποψη της πρεμιέρας. Όλα μαζί κάνουν το αποτέλεσμα, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε και εσύ Νίκο μου, γιατί θες να φύγεις και λίγο πιο νωρίς.
1: Έχουμε ακόμα καιρό. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το Παναθηναϊκό σήμερα δεν αγωνίζει των γνωστών, έχει ρεπό.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Έχει ρίξει το ρεπό.
0: Όχι το ρεπό. Το ρεπό θα έπαιρνε αυτό, δεν παίζει, ρε παιδί μου. Θεωρείς λογικό
1: που έκανε. Αγωνίζεται.
0: Ναι, που πήρε αναβολή.
1: Κοίτα, αυτό το ξέρουν μόνο στον οργανισμό το γιατί. Γιατί προφανώς για να το κάνουν θεωρούν ότι είναι μείζονο σημασία η αναμέτρηση και το να πεις στους ομίλους η ομάδα. Οπότε, εκ του αποτελέσματος, κοίτα, έτσι όπως ήρθε και το πράγμα τελικά, με αυτό το 2-2 από το πουθενά. Στον Παναθηναϊκό ίσως έκατσε και καλά τελικά αυτή η απόφαση στο τέλος ημέρας. Θα φανεί βέβαια στο χειροκρότημα όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι υπήρχε λογική, ήθελε και να έχει κάποιους παίκτες που είναι πίσω πιο έτοιμο πόλεμο, ας πούμε ο Κόους. Κοίτα, για παράδειγμα ο Καλάμπρια τώρα, αν έπαιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός, θα έχει ένα θέμα με δεξιμπάκ. Σου λέω ένα παράδειγμα τώρα. Ο Καλάμπρια γυρίζει οριακά για την Ευρώπη. Ο Τσάπρας περιμένουμε τη μαγνητική του. Ήταν ο μεγάλος άτυχος της ιστορίας. Έχει γίνει μαγνητική. Περιμένουμε τα αποτελέσματα βασικά της μαγνητικής για να δούμε τι ακριβώς ζημιά έχει πάθει και για πόσο θα λείψει.
0: Να ευχηθούμε να είναι καλά το παιδί.
1: Να είναι καλά. Ελπίζουμε να μην είναι, να αποφύγει τη θλάση που θα το κρατήσει πολύ καιρό έξω. Αλλά σε αυτή την περίπτωση και περίσταση ο Παναθηναϊκός, καθώς αποχώρησε ο Τσάπρας, ο Νίζορπ έχει να κάνει δύο πράγματα. Πρέπει να περιμένει τον Καλάμπρια, ο οποίος ολοκληρώνει την αποθεραπεία του. Έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα, έχει πιθανότητες να παίξει, το είπε και ο ίδιος στον αέρα με τη Χράντης Κράλοβε. Ο Νίστρουπ έχει εμπιστευτεί στο παρελθόν τον Κάτρι, και αυτό τώρα το αναφέρω για τη συνθήκη της δεξιάς πτέρυγας κατά τον Νίστρουπ. Έχει χρησιμοποιήσει τον Γιώργο Κάτρι, λοιπόν, που τα πήγε κόντρα στην Τζέσικα Σόφια πάρα πολύ καλά. Ήταν εξαιρετικό βασικά, όχι απλά καλά. Πρέπει να είναι από τα καλύτερα του παιχνίδια στον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι είχε δοκιμάσει στην προπόνηση τον Μπελίστρι. Πριν το match με την Τζέσικα, άλλωστε να θυμίσω ότι ο Πέτρο είχε παίξει και με τη Θέλτα.
0: Λογική έτσι, σκέψη, αυτό λέω.
1: Πέρσι, ακριβώς, στην Ισπανία, δεξί fullback. Μιλάμε για δεξί fullback, γιατί αυτό το πηγαίνει με τριάδα. Όταν παίζει πίσω με τριάδα ο Παναθηναϊκός, να καλύψει όλη την πτέρυγα ο Πελίστη, που είναι και γρήγορος και ένα παιδί δυνατό. Να θυμίσω ότι έχει αντικατασταθεί, γιατί έχει παίξει και ο Ανάζο Ρουρί στο παρελθόν ως υπηρεσιακός back, αλλά έχει αντικατασταθεί αυτή τη στιγμή. Για αγωνιστικούς λόγους από τον Πάλμερ Μπράουν. Δεν το ήξερε βέβαια. Θα χτυπήσει ο Τσάπρας ο κότς, προφανώς να γίνει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Οπότε σε αυτή τη φάση ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει μια συσσαγωγικά αλχημία προκειμένου να καλύψει το δεξιάκρο. Αν τώρα

0: πάει με τετράδα και θα δώσει σε κάποιο παίκτη τύπου κάτρι δεξιά πτέρυγα, ή αν θα πάει με τριάδα, που είδαμε ότι έτσι λειτουργήσε κόντρα σε ομάδα που είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, στη Σόφια ο Παναθηναϊκός με Τζέσκα, θα το δούμε σε λίγες μέρες μέσα από το ρεπορτάζ. Αυτό πάντως που σίγουρα αυτή τη στιγμή προβληματίζει τον Ίστρουπ είναι πρώτον να βρει πώς αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός με τη συνθήκη του δεξιού μπακ, αν ο Τσάπρας λείψει εν τέλει, και το δεύτερο είναι πώς θα βελτιώσει ο Παναθηναϊκός, που βρίσκει πάντα γκολ σε ευρωπαϊκά του και στα φιλικά του παιχνίδια, και φέτος το έχει πιο εύκολο, χωρίς να έχει τελειοποιηθεί όλος ο μηχανισμός της ομάδας, παραγωγικότητα, assist κτλ. Αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός είναι να βελτιώσει την άμυνά του. Γιατί οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν τις προκρίσεις, και παραδοσιακά στην άμυνά του βασιζόταν ο Παναθηναϊκός για καλές ευρωπαϊκές πορείες. Και καμπανάκι έχει χτυπήσει άμυνα στα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς δέχεται κάποια εύκολα γκολ ή σε σημεία που δείχνει να έχει την υπεροχή και να ελέγχει το παιχνίδι, υπάρχει ένα μπλοκάρισμα εκείνη τη στιγμή, και πραγματικά ο Παναθηναϊκός, όπως είπε και ο προπονητής των φιλοξενούμενων, δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη. Ούτε εμείς την περιμέναμε, να το πω, ούτε ο κόσμος την περίμενε, γιατί ήταν μια τελείως διαφορετική εικόνα με μια ομάδα σχετικά κίνδυνη που έλεγχε ο Παναθηναϊκός στο ρυθμό, έπαιρνε τις δεύτερες μπάλες, την πίεζε, είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά στο τέλος ο Νίστρουπ, ενώ διάβασε σωστά το παιχνίδι, αυτή είναι η αλήθεια, στη συνέχεια δεν του βγήκαν οι αλλαγές του, έγιναν νωρίς, δεν του βγήκαν, δεν υπήρξε μια προσαρμογή στην εξέλιξη του μάτς ανάλογη με την έναρξη του αγώνα, και το αποτέλεσμα ήταν ότι οι παίχτες, που νομίζω ότι έτσι άρχισε, έτσι τελείωσε με τη διάταξη ο Νίστρουπ, η λογική ήταν ότι αυτή η ομάδα πρέπει να δεχτεί και ένα τρίτο γκολ, οπότε παίζω με δύο επιθετικούς. Το ζήτημα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός όμως έμεινε από δυνάμεις. Και αυτό που είπε ο Αντρέα Δετέι, ότι έμεινε από φρεσκάδα, ενώ αντίθετα έφεραν φρέσκους που βγήκαν. Η αντίπαλη έκανε τη διαφορά. Ο πιστοχώρησε ο Παναθηναϊκός, ίσως λίγο αν θέλετε για να διαφυλάξει αποτέλεσμα, ίσως λέω κούραση.
1: Ο Παναθηναϊκός σωστά το σκέφτηκε να πιστοχωρήσει. Βάσει των επιλογών προσώπων δεν μπορούσε να το κάνει όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή έπαιξε, έμεινε να παίζει με δύο επιθετικούς, εννοώ αυτό. Δεν ανήσυχε.
0: Που είχε λογική να ψάξει ένα τρίτο γκολ.
1: Ναι, δεν ανήσυχε όμως και τα χάφ του λίγο για να διατηρήσει λίγο.
0: Αυτό ήταν το σημείο που συζητήθηκε περισσότερο.
1: Δεν είναι λογικό όμως.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ λογικό. Δηλαδή, δεν έχει ένα αποτέλεσμα να μηδέν και ισοριακά, οπότε πάμε να βρούμε και ένα δεύτερο. Το ακούω αυτό. Είσαι 2-0. Έχει παίξει
0: 70 λεπτά. Προστάθεψε το περισσότερο.
1: Ναι, ναι. Όχι, το εγώ δεν λέω να το προστάθεψε σόνι και δεν ξέρει να παίξει μαζική άμυνα. Αλλά έλα λίγο.
0: Όχι, γιατί δεν ήθελε να γίνει αυτό ο Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ο Νίστρουπ, να σας πω ότι έβλεπε το Παναθηναϊκό του πιστοχωρεί και ήθελε να μείνει ψηλά, να μείνουν ψηλά οι γραμμές του. Και γι' αυτό το διαχειριστήκε έτσι. Όμως θα έλεγα ότι εδώ συσσαγωγικά προδόθηκε από την κούραση το χαφ. Δηλαδή, ο πιστοχώρησε τα χαφ, και επειδή μπήκε αυτό ο τυπάρας, ο οποίος έβαλε τα δύο γκολ και ήταν πολύ καλός.
1: Ναι, ο Μαρ.
0: Μπράβο, ο Μαρ. Και παρεπιπτόντως έμαθα.
1: Και όλες οι συγχαρητήρια σε ελληνικές ομάδες, να πούμε όλες, έτσι, που ψάχνουν παίχτες για να βρουν εξειζητημένα πράγματα. Συγκεκριμένως μιλάμε για 24 γκολ στην Μπεσίκτας Β.
0: Λοιπόν.
1: Εμείς βλέπουμε μάλλον μόνο, είμαστε υπερομάδες.
0: Θέλω να σου πω.
1: Ψάχνουμε υπερπαίχτες μόνο.
0: Υπήρχε.
1: 19 χρόνια.
0: Δεν έχει σημασία από ποιον, από ξένη ομάδα. Υπήρχε σκάουτερ για αυτόν τον παίχτη στο ΑΚΑ, από ξένη ομάδα. Γιατί είχαν την πληροφόρηση, το ξέρω γιατί μίλησα με τον σκάουτερ, είχαν την πληροφόρηση ότι αυτός ο παίκτης που παίζει σε αυτή την ομάδα έχει εξαιρετικά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Μπήκε λοιπόν αλλαγή. Έβαλε δύο γκολ, έστω και αν είχε την τύχη να τα βάλει. Τα έβαλε όμως.
1: Δεν έχει σημασία, παιδιά. Ήτανε, καταρχάς,
0: άλλαξε όλο το παιχνίδι.
1: Καταρχάς το μύριζε. Το καταλάβαινε ότι πώς θα έχει την εξέλιξη της φάσης. Είναι πολύ μεγάλο προσόν για ένα επιθετικό αυτό.
0: Βρήκε και μπόσικο τον Παναθηναϊκό σίγουρα.
1: Και στα 19 του να έχει τέτοια οριμότητα, να το πω, να καταλάβει ότι πρέπει να ακολουθήσει τη φάση. Γιατί μπορεί να γίνει λάθος απόκρουση, μπορεί να γίνει μια
0: ωραίος
1: κόντρα,
0: παίκτης.
1: Μπορεί να του στρωθεί.
0: Ωραίος
1: και
0: παίκτης.
1: Τελειώνει με τη μία και τις δύο μπάλες.
0: Ωραίος παίκτης.
1: Είναι μια χαρά. Και γρήγορος. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο υπερπαίκτης, αλλά ένας ποδοσφαιριστής. Για τον Ομάρ, που βάλει τα δύο γκολ. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Πρώτο του επαγγελματικό παιχνίδι. Από την Μπεσίκτας, στη Β, την ΚΑΠΑ 19 Μπεσίκτας, 24 γκολ πέρυσι.
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να μην τα έχουν αυτά τα στοιχεία κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορεί να δουλεύουν στο ποδόσφαιρο επαγγελματικά και να πληρώνονται. Και να μην έχουν σημειωμένοι. Γιατί να το ξέρει αυτό μια τσεχική ομάδα και να μην το ξέρουν, ας πούμε, και ελληνικές. Και δεν σου λέω εγώ, ΑΕΚ Ολυμπιακό, έτσι. Οκ. Okay. Ο Άρης θα μπορούσε δηλαδή να τον πάρει αυτόν. Που λέει ο λόγος. Θέλω πάντων.
0: Στο Παναθηναϊκό να πω από εκεί και πέρα, πριν πάω στα μεταγραφικά, ότι το βάρος σήμερα έχει ρεπό η ομάδα. Άρα το βάρος έχει πέσει στο σχηματισμό, στην αποτίμηση των λύσεων που έχει πλέον ο coach. Και φυσικά στο πώς θα μπορέσει να παρουσιαστεί πιο σοβαρός, γιατί κάνει ένα-δυο. Εκεί που ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι το έχει το μάτς, Εντάξει, θα μου πει, ίσως είναι λογικό για ομάδα που ψάχνει τώρα ακόμα.
1: Καλά, εννοείται, εννοείται.
0: Τρώει κάποιες αναλαμπές και αλλάζει το έργο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το βελτιώσει.
1: Δεν γίνεται να μην έχει κανένα βάσματα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν γίνεται.
0: Απλά τώρα προσέξτε τώρα.
1: Δηλαδή, καμία νέα ομάδα με νέο προπονητή, έτσι.
0: Έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, με μια ομάδα που είναι, είδαμε και με την Πεσίκτα σου, δεν δέχεται εύκολα γκολ. Πρέπει να ματώσει δηλαδή για να τη βάλει γκολ. Ο Παναθηναϊκός είχε την ευχέρεια να το κάνει αυτό, επειδή έχει την ποιότητα να το κάνει και τον Τετέι σε τρομερή κατάσταση. Και από εκεί και πέρα όμως πρέπει να προστατεύσει και το αποτέλεσμα για να περάσει. Γιατί τώρα τι γίνεται, πα σε ένα μάτ που ναι, είσαι φαβορή. Το λένε από το AI μέχρι ο προπονητής στον αντιπάλο, μέχρι και εμείς το ξέρουμε. Αλλά πλέον πρέπει πας σε άλλη συνθήκη. Πας εκτός έδρας, δεν πρέπει να δεχτείς πρώτος γκολ, γιατί μετά θα υπάρξει ο άγχος. Πάμε σε μια άλλη συνθήκη πλέον που από εκεί που το έχεις στα χέρια σου στην πρόκριση, τώρα πάμε σε ένα μάτς που θα πέσει κορμιά. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα δώσει όλα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τη δέκατη θέση θα βγάλει και τους Τσέχους νοκάουτ που κυνηγάνε και αυτή τη δέκατη θέση. Να βοηθήσει διτά και σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός. Τώρα, για να πάμε στα μεταγραφικά. Να πούμε ότι υπάρχει, καταρχάς η μεταγραφή, το έχω διευκρινίσει, θα γίνει μετά το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει τα κουμάντα του. Το 6-8 το ψάχνει ακόμα, το box to box, ο Παναθηναϊκός, και σαφώς θέλει να πάρει μια ποιοτική λύση εκεί. Τώρα, η Fußball Daten, πώς λέγεται αυτή, της γερμανικής έκδοσης, έβγαλε πριν από λίγο ένα δημοσίευμα που λέει κάτι το οποίο... Νομίζω ότι εντάξει, το ξέρουμε και οι Έλληνες ρεπόρτερ δεν έχουν ανακαλύψει και την Αμερική. Ότι ο Παναθηναϊκός λέει, επιμένει λέει, για τον Στάγκε. Αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι επιμένει. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι επειδή μίλησα με τους Γερμανούς συναδέλφους, ότι ο Στάγκε είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, όντως. Αλλά το θεωρούν βασικότατο εργαλείο τους. Τον κοστολογούν πάνω από τα 15 εκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 15 με 18. Κάτι που σημαίνει ότι μιλάμε όχι για μια υπέρβαση απλά, αλλά για ένα τεράστιο συμβόλαιο που δεν ξέρω αν μπορεί να τώρα δώσει η ελληνική ομάδα 18 εκατομμύρια ευρώ, να πάει σε τέτοια νούμερα. Νομίζω δεν ασχολούνται σε αυτά τα νούμερα. Από εκεί και πέρα, από την Werder λένε ότι εμείς, επειδή αρχίζει και το πρωτάθλημα, δεν πρόκειται, αν δεν πάρουμε κάποιο τρελό ποσό να το δώσουμε, γιατί είναι βασικό εργαλείο και MVP. Οπότε τώρα το να επιμείνει κάποιο όπως γράφουν οι Γερμανοί, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει διαφορετικές λύσεις, έχει ξεχωρίσει. Ο Παναθηναϊκός μια-δυο λύσεις στο 6-8 πέρα του συγκεκριμένου που έχει γραφτεί από τους Γερμανούς, και σίγουρα μετά το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων θα κινηθεί για να πάρει ένα καλό οκτάρι. Για τους υπόλοιπους παίκτες να πω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πιθανόν αν έρθει πρόταση για κάποιο παίκτη να συζητηθεί υπό προϋποθέσεις, μπορεί να έρθει μια πρόταση για την άμυνα, α πούμε. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, τυχαία για τον Ντουμπά. Μπορεί να έρθει μια πρόταση για κάποιον άλλον. Έτσι. Αυτή θα συζητηθεί, θα αξιολογηθεί. Αλλά το βασικό κομμάτι, επειδή μια ομάδα δεν μπορεί μόνο να παίρνει παίκτη, πρέπει και να δίνει. Υπάρχει ισορροπία αγωνιστική, οικονομική, financial fair play κτλ. Πρέπει και κάποιοι παίκτες να φύγουν. Έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός μια πλειάδα παιχτών. Θυμίζω τον Σισοκό, έχει τον Μπακασέτα, έχει τον Μπάντοβιτς. Έχει παίκτες, σε πάση περιπτώσει, που γεμίζουν το ρόστερ και δεν μπορεί να δουλέψει όπως θέλει ο Νίστρουπ. Κατά συνέπεια, έχουν ρίξει πολύ μεγάλο βάρος. Και τρέχει παράλληλα η διαδικασία στο να φύγουν ποδοσφαιριστές και μόλις τελειώσει το ευρωπαϊκό παιχνίδι να έρθει και ένα ποιοτικό οκτάρι. Τώρα για ένα φίλο που μου λέει, γιατί Νίκο δεν ήρθε τώρα το οκτάρι, γιατί φίλο μου καλέ, μια ομάδα φτιάχνει μια ομάδα με αρχή και τέλος, αλλά κουβαλάει και το παρελθόν της μαζί. Ο Παναθηναϊκός έχει ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Τσέριν και ο Τσιριβέγια, έχουν κάποια καλά συμβόλαια. Και έχει και παίκτες στον άξονα, όπως είναι ο Σισοκό που σου λέω, που είναι ακόμα μέσα. Οπότε δεν μπορεί να παίρνεις μόνο παίκτες. Πρέπει να φύγουν και κάποιοι παίκτες για να πάρεις. Αν δεν γίνει παράλληλα αυτή η διαδικασία του ξεσκαρταρίσματος, δεν μπορεί να πάρεις παίκτη, ας πούμε, λέω ένα τυχαίο παρανούμερο τώρα, 10 εκατομμύρια ευρώ και να έχεις από πίσω άλλα 15 στην πλάτη. Πρέπει κάπως να γίνει παράλληλα αυτό. Δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί άρχισε νωρίς η σεζόν.

εκεί, θα το πω έτσι. Αγαπητέ Τσακίρη, ενημέρωσε στο φίλο κόσμο Τσάικ ότι υπάρχουν ακόμα αριστερά αντιλεύσκοι. Εντάξει, ναι, τα πιο. Νομίζω ότι είναι λίγο εκτός πραγματικότητας, εκτός λογικής, θα το πω έτσι. Αγαπητέ Τσακίρη, ενημέρωσε στο φίλο κόσμο Τσάικ ότι υπάρχουν ακόμα αριστερά αντιλεύσκοι. Εντάξει, ναι, τα πιο ακριβά μεν και λίγα. Ναι, εντάξει, αυτό υπάρχει. Θέμα δεν έχουμε πει ότι δεν έχει. Ίσως είναι σήμερα ευκαιρία για rotation.

0: σημασία έχει ότι κάνει τη δουλειά στον Αρτέτα. Δηλαδή, χθες.
1: Στάζει μέλη ο Αρτέτα σε κάθε ερώτηση που του γίνεται για Τζόλι. Λέει τα καλύτερα.
0: Βάζει τα μπακ μέσα στην περιοχή πάρα πολύ. Έχουν τρομερή συνεργασία με τον Καλαφιόρη. Έχουν κάνει απίστευτο δίδυμο. Αυτοί οι δύο είναι λες και παίζουν, ξέρω εγώ, μαζί κάνα τρία χρόνια. Θα έλεγε, ας πούμε, ότι ο Τζόλι μπορεί να παίζει στην Εθνική Ιταλία. Και έχουν τέτοια συνεργασία με τον Καλαφιόρη. Ότι ο Τζόλι τι δίνει. Επειδή είναι ένα παιδί που ξέρει και να παίξει και στις τρεις θέσεις και κάνει μια παράλληλη κίνηση διασχίζοντας τη μεγάλη περιοχή, τη γραμμή, ας πούμε, νοητά της μεγάλης περιοχής, είτε λίγο πιο μέσα είτε λίγο πιο έξω, μπορεί να τραβήξει από τη μία μέχρι την άλλη γραμμή, να γίνει εξαπέξει, να φορτώσουν την πλευρά. Πολύ ο Αρτέτα χρησιμοποιεί τους μπακ του προς τα μέσα, όπως προσπαθούν να κάνουν πολλοί προπονητές σε όλη την Ευρώπη το τελευταίο καιρό, αλλά πρέπει να έχει και τους κατάλληλους. Δηλαδή ο Καλαφιόρη είναι ένα παιδί το οποίο είχε ξεκινήσει την καριέρα του σε επιθετικούς και μετά τον κανένα αμυντικό. Δηλαδή τον είδες ότι βρέθηκε με τη Σίτη μέσα στην περιοχή, έκανε τελείωμα που θα ζήλευε ο καλύτερος επιθετικός, ας πούμε, το πλάσε που έκανε. Και χθες ήταν τρομερές συνεργάσεις. Και νομίζω ότι μακάρι και ο Τζολάκης να ξεκινήσει καλά και όλα τα παιδιά, γιατί θέλουμε όλοι και φυσικά και ο...
1: Ο Τζολάκης μια χαρά τα πάει, έχει κάνει και μια σπουδαία επέμβαση. Η Χάλ κερδίζει και 2-0 τη United. Έχει ξεκινήσει δυναμικά η United στο πετάθλημα.
0: Για να κλείσουμε το αγγλικό, είναι ότι αυτό που λέγαμε, ότι βλέπεις τώρα το δεύτερο παιχνίδι, όταν μία από τις ομάδες, ρε παιδί μου, που λες ότι κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνει, να διεκδικήσει, να πιέσει λίγο κτλ. Ξεκινά το μάτσο και είναι 2-0. Και έχει τόσες μεγάλες χτυπητές αδυναμίες στην άμυνα. Καταλαβαίνεις ότι αν δηλαδή γελάρουν οι υπόλοιποι μεγάλοι, ας πούμε, στην Αγγλία νωρίς, και αρχίσουν να έχουν απώλειες, αυτό θα κάνει και την Άσα να αισθανθεί πιο άνετη. Δηλαδή πήρε και τον Κόνσα τώρα, δεν ξέρω πόσο καιρό θα μείνει έξω ο Σαλμπά, δεν ξέρω αν θα σκεφτούν, θα κάνουν δεύτερη σκέψη να τον βάλουν ίσως και στο χειρουργείο κτλ. Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει, έχει τόσο μεγάλο βάθος πλέον με Μπρούνο Γκιμαράες, με τον Μάρις Κέλι που κάνει τρομερές εμφανίσεις, με τον Όντεγκα να έχει επιστρέψει σε μια άγρια κατάσταση, με ένα τέτοιο κέντρο Μπρούνο Γκιμαράες. Έχει τόσες επιλογές στους Ισπανούς, τους οποίους δεν ξεκινάνε καν. Τον Μαρτινέλη πλέον, ο Γιόκερες δεν μπήκε καν χθες να παίξει ούτε λεπτό. Καταλαβαίνω ότι έχει τέτοιο βάθος στον πάγκο η Άρσεναλ που είναι τρομακτικό πραγματικά. Δεν μπορώ να βρω ομάδα που αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη να έχει τέτοια πληρότητα στο ρόστερ της. Είναι τρομακτική η διαφορά που έχει η Άρσεναλ με τους υπόλοιπους, για την ώρα τουλάχιστον φέτος.
1: Και τρομακτικό στατιστικό, Τζόλι, στα τελευταία 20 παιχνίδια που έχει παίξει σε συλλογικό επίπεδο, στα οποία έχει παίξει τουλάχιστον 30 λεπτά, έχει συμμετοχή σε γκολ, είτε γκολ είτε assist. Φοβερό.
0: Ναι, και πολλοί από τους άλλους σχολιάζουν αρνητικά και το εξής. Αν και στο fantasy που παίζουν οι assist, νομίζω πιστώθηκε, που έχουν και αυτό το ανάλογο fantasy, επειδή υπήρξε μεσολάβηση του χεριού του τερματοφύλακα, είδα ένα σχολιασμό ότι γιατί είχε εξελιχθεί κάποια στιγμή σε αυτοκόλλα assist τον Μπρούνο Γκιμαράες. Στον Μπρούνο Φερνάντες, συγγνώμη, και δεν είναι στον Μπρούνο Φερνάντες και δεν πιστώνεται, ας πούμε, ασύστε το ότι ο τερματοφύλακας απλά απομάκρυνε την μπάλα και το βάλε ο Σάκα. Mm-hmm. Ας πούμε, έχει πιστωθεί ασύστε από τον γκολ σε παίκτη και δεν πιστώνεται αυτό που απλά μεσολάβησε στον τερματοφύλακα. Εντάξει, η ουσία είναι ότι είχε συμμετοχή σε δύο γκολ, γιατί κάνει το κλέψιμο στο πρώτο και στην ουσία μαζί με το Ράις φτιάχνει το δεύτερο και κάνει την παράλληλη σέντρα. Λίγη σημασία έχει, νομίζω ότι οι αριθμοί θα του βγουν του Τζόλι έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ένα παιδί που κυνηγάει στον καλά τα νούμερα, τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να βοηθάει την ομάδα. Αυτό, μακάρι να πάνε όλα τα παιδιά καλά.
1: Λες εξαιρετικό. Να δούμε σήμερα Καρέτσα και Κωνσταντέλια το βράδυ 9.30 ώρα Dortmund Bayern.
0: Για τον Καρέτσα το βλέπω πολύ πιθανό. Τον Τέλια τώρα επειδή πήγε αυτή την ομάδα, δεν ξέρω αν θα τον βάλει. Σίγουρα, επειδή έχει ρυθμό δεν αποκλείω τίποτα, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον και το βράδυ. 9.30 ώρα δεν είναι
1: 9.30 το ώρα, γερμανικό.
0: Βέβαια, ναι.
1: Το δείχνει κανονικά, οπότε.
0: Θα μας εκεί να ενημερώνουμε και να συζητήσουμε για αυτά.
1: Τέλεια.
0: Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν έχουμε. Πλέον, έτσι, ναι. Έτσι μπήκαμε για τα καλά στα πρωταθλήματα. Έγινε Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Κώστα Μιαούλη. Ακούσατε και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τον Τζόλι και για τα πάντα όλα. Λοιπόν, στο 70 είμαστε. Hull United 2-0. Είπαμε έχει στις 5 Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland, Nottingham Leeds και στις 7.30 Μπρέτφορντ Τότεναμ. Τα δικά μας τα θυμίζω. ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης και στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Λα Λίγκα έχουμε Αθλέτικ Βιλμπάο Σεβίλη στις 6, στις 8.30 Βαλένθια Θέλτα και στις 10.30 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Θα τη δούμε και τη Ρεάλ φέτος. Στην Ιταλία έχει Ίντερ Μόντσα και Ουντινέζε Κόμο στις 7.30. Στις 10 παρά έχει Πάρμα Κάλιαρη και Τζένοα Νάπολη. Και Γαλλία έχει, Λίγκα, έχει διάφορα ματσάκια, Λάνσο, Σέρις, 6 και 4 και 10 παρά είναι Λεμάν, Μπρέστ, Νίς, Λοριάν, Τουλούς, Λιόν και Τρουά, Παρίσι. Για να δούμε η Ατλετικάρα μου πότε παίζει. Η Ατλετικάρα παίζει αύριο με τη Βιγερεάλ στις 6. Έδωσε και συνέντευξη τύπου ο Τσόλε Σιμεώνε. Ρωτήθηκε για μια ακόμα φορά για τον Χούλιαν Άλβαρες και το τι γίνεται. Γίνεται και χαμός, οι οπαδοί έχουν εκνευριστεί πάρα πολύ. Είχαν κολλήσει και κάτι χαρτιά με το πρόσωπό του και φύγει και κάνε και ράνε. Και είπε ο Σιμεώνε ότι θέλω να ολοκληρώσω αυτό που είχα πει στην τελευταία συνέντευξη τύπου, όταν είπα ότι σέβομαι τους φιλάθλους. Ο σεβασμός μου είναι απόλυτος, αλλά προφανώς δεν συμφωνώ ούτε με τις προσβολές ούτε με τις ύβρεις. Θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό. Είπε γιατί οποιαδήποτε λέξη αυτή τη στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσους περιμένουν να δημιουργηθεί διχασμός και γενικότερα συγκρούσεις και αβεβαιότητα. Δεν υπάρχει λέει αβεβαιότητα. Ο Μιγκέλ Άγχελ μίλησε ξεκάθαρα, ο CEO της Ατλέτικο. Για μένα είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Για να πετύχουμε τους στόχους μας, θα είμαστε δίπλα του και θα το φροντίσουμε αγωνιστικά. Γιατί? Γιατί επειδή είναι δικός μας παίκτης και βρίσκεται εδώ στον Ατλέτικο και εγώ θα κάνω τα πάντα για να τον φροντίσω. Ρωτήθηκε και πώς τον βλέπεις, του λένε στις προπονήσεις, τον Χούλιαν Άλβαρες. Και είπε ότι δεν ξέρω μέσα του πώς μπορεί να νιώθει ο κάθε άνθρωπος, αλλά αυτό που βλέπω είναι ένα παίκτη που δουλεύει πολύ με τον καλύτερο τρόπο, μια χαρά με τους συμπαίκτες του, με πολύ σεβασμό για όλους και δεν έχω καμία αμφιβολία, λέει, ότι θα είναι μέρος της ομάδας και θα είναι μέρος των στόχων που έχουμε βάλει με πρώτο αύριο αυτόν τον αγώνα κόντρα στην Villarreal. Χαμούλης και στην Ατλέτικο, δεν μπορώ να πω. Και εκεί μια ηρεμία δεν την έχουμε. Κυριάκο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Βάλαμε κάτω πολλά θέματα. Πολύ σημαντική μέρα. Πολλά παιχνίδια. Ξεκινάει η στοίχημα Super League και τα άλλα πρωταθλήματα σε εξέλιξη. Οπότε μείνετε εδώ. Έχετε κάθε λόγο να είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ήταν η Βαλεντίνα Κολοκοπούλου. Έρχεται δελτίο και στη συνέχεια Άρης Βεστάς.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
5: Okay.
4: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Τάνια, Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
9: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-634.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
7: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
9: Okay.
8: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Τραγγίλα, Ακύλα.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
7: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.

0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610-520-060. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Στον κόμβο Γλυκάδας.
8: Τηλέφωνο 2610-642-399.
9: Για πάνω από 20 χρόνια γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis, Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεψης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: ξεκινάει.
1: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα τζάντζαλα.
1: Τότε πάμε τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
2: Back to school στα τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
0: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ τζάντζαλα.
1: Ευχαριστώ τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
2: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

big disgrace, waving your banner all over the